Και ο Μάνου λοιπόν, ο Ντάφνερ λοιπόν, Μάνουελ! Για βάτε και πάμε με την Βόλκαν, για βέν βέχε Βόλκαν, για τα πέτρινα τώρα. Τον, τα γουρμπιτ!

Για, πάμε και φάτα με την Τάνη λοιπόν, ε. Beautiful Sunday. Τι σπάς. Οκ. Αυτό. Για. Ναι. Αυτό είχα παγέτη. Genau.